0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: The first 15 minutes of Grecian Echoes is brought to you by DoubleTree by Hilton, Manchester Downtown, Greek family owned. Enjoy Southern New Hampshire.
1: Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου DoubleTree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή.
2: WNTN, home of Grecian Echoes, the longest running Greek American program in the country.
3: Γιώργος Μαζονάκης leads off today. Δεν γουστάρω.

0: Πρωινό μουσικό γλυκό ξύμημα. And once again, bringing us to the forefront of yet another morning, yet another Friday, yet another weekend, and yet another 4th of July. It's the double treat, το διπλό δέντρο. The voice of orthodoxy is up next, η φωνή της ορθοδοξίας, κάθε πρωί και κάθε εκπομπή. It's a presentation of His Eminence Metropolitan Methodios, along with our entire metropolis of Boston. Let's enjoy this July 3rd Voice of Orthodoxy.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 3 Ιουλίου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιακύνθου του Κουβικουλαρίου. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Είπε ο Ιησούς Χριστός στην παραβολή αυτή: «Βγήκε ο σποριάς να σπείρει και καθώς έσπερνε μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο και ήρθαν τα πουλιά και τους έφαγαν όλους. Άλλοι έπεσαν σε έδαφος πετρώδες που δεν είχε πολύ χώμα και αμέσως φύτρωσαν γιατί το χώμα ήταν λιγοστό. Μόλις όμως ανέτειλε ο ήλιος, κάηκαν και επειδή δεν είχαν ρίζες ξεράθηκαν. Άλλοι σπόροι πάλι έπεσαν στα αγκάθια και όταν τα αγκάθια μεγάλωσαν τους έπνιξαν. Τότε άλλοι έπεσαν στο γόνιμο έδαφος και έδωσαν καρπό και άλλοι 100 φορές περισσότερο, άλλοι 60 και άλλοι 30. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει».
2: The Gospel reading is according to St. Matthew. The Lord said this parable: A sower went out to sow, and as he sowed, some seeds fell along the path, and the birds came and devoured them. Other seeds fell on rocky ground, where they had not much soil, and immediately they sprang up, since they had no depth of soil, but when the sun rose, they were scorched. And since they had no root, they withered away. Other seeds fell upon thorns, and the thorns grew up and choked them. Other seeds fell on good soil, and brought forth grain, some 100-fold, some 60, some 30. He who has ears to hear, let him hear.
1: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινά σήμερα τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 250η επέτειο ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών με ομιλία στο όρος Ράσμουρ της Νότιας Δακότα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα εκφωνήσει αύριο, ανήμερα της 4ης Ιουλίου, ομιλία στο National Mall της Ουάσιγκτον και οι εκδηλώσεις στην Ομοσπονδιακή Πρωτεύουσα θα ολοκληρωθούν με ένα μεγάλο σοου πυροτεχνημάτων παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας σαρώνει την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Στον κλειό ισχυρού κύματος καύσωνα βρίσκεται η Νέα Υόρκη, με το θερμόμετρο στο Central Park να φτάνει τους 38 βαθμούς Κελσίου για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από μία δεκαετία, την ώρα που μετεωρολόγοι προειδοποιούν για επικίνδυνες συνθήκες λόγω της υψηλής υγρασίας. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και εδώ στη Βοστόνη και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Συνεχίζεται και το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Ο καύσωνας που έπληξε τη Γαλλία, την Ολλανδία και το Βέλγιο τον Ιούνιο προκάλεσε περίπου 3.700 επιπλέον θανάτους στις χώρες αυτές. Η Γαλλία κατέγραψε 2.025 επιπλέον θανάτους, ενώ το Βέλγιο και η Ολλανδία ανέφεραν 1.222 και 480 αντίστοιχα κατά την ίδια περίοδο. Εν τω μεταξύ, πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία με ανεξέλεγκτες πυρκαγιές να μένονται στις μεσογειακές ακτές και χιλιάδες κατοίκους να απομακρύνονται προληπτικά. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει τεθεί η περιοχή, καθώς περισσότεροι από 2.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες που καταστρέφουν δάση και υποδομές. Την ίδια ώρα ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί για την ταχεία ενίσχυση του κλιματικού φαινομένου Ελνίνιο σε υψηλή ένταση κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Το φαινόμενο αναμένεται να προκαλέσει ακραία μετεωρολογικά γεγονότα παγκοσμίως, όπως κύματα καύσωνα, ξηρασίες και ισχυρές βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Στην Ουκρανία τώρα και το μέτωπο του πολέμου, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην επαρχία Σούμι έχασαν τη ζωή τους 4 άτομα, ενώ στην πόλη Κρίβι Ριχ 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα. Στην Ελλάδα συνεχίζεται κανονικά η απεργιακή κινητοποίηση των ναυτεργατών στη Ραφίνα, με αποτέλεσμα να παραμένουν δεμένα τα πλοία και να προκαλούνται ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων. Η Taylor Swift και ο Travis Kelce, λίγο πριν από το γάμο τους στο Madison Square Garden, προχώρησαν σε δωρεά ύψους 26 εκατομμυρίων δολαρίων σε σειρά από φιλανθρωπικές οργανώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της τραγουδίστριας, τα χρήματα μοιράστηκαν σε 20 φορείς. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 1,14% και στις 52.907 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones το 1,15 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Angels παίζουν σήμερα στις 9.38 οι Red Sox και θα ξαναπαίξουν αύριο την ίδια ώρα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 98 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα με ζέστη και πολλή υγρασία. Στους 92 βαθμούς η θερμοκρασία αύριο με ζέστη και πιθανότητα βροχής και στους 81 την Κυριακή με συννεφιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Good morning from Nicholas Anastasopoulos, partner at Merrick O'Connell Law Firm, with practice areas in labor, education, construction, and municipal law. Contact him at 508-860-1482.
2: Here for- Boston since 1898. For more than four generations, the Cooperative Bank, TCB, has been helping their customers make their goals and dreams a reality. With locations in Rosendale, West Roxbury, Charlestown, and Jamaica Plain, their core values are to do the right thing, to draw strength from diversity, committed to their communities, putting their customers and people first. Again, here since 1898, the Cooperative Bank. To speak Greek or English, contact Irene Koletis out of the main office in Rosendale at 617-325-2900. Again, that's 617-325-2900, the Cooperative Bank.
3: Over time, it's been filtered, pressed, percolated, and dripped. And when we first set up shop in Boston back in 1916, single-serve coffee machines were beyond futuristic. Today, the future has arrived. Introducing New England Coffee single-serve cups with a revolutionary mesh filter design for a superior brew and great-tasting coffee. Experience the difference in your next cup of single-serve coffee with New England Coffee.
4: When most people think of insurance, they think of protecting losses. Here at Starkweather and Shepley, we think of insurance as promoting growth. Our enterprise insurance will provide any small business with all the coverage you will ever need. Your company will be protected from theft, damages, and lawsuits. Here at Starkweather and Shepley, our service will stand above the rest, and we'll make sure your small business does too. Check out our enterprise insurance options and don't miss the chance to work with us today. Call us at 781-320-9660 or visit starshep.com. Again, call us at 781-320-9660.
2: Starkweather and Shepley Insurance with President Andrew Fotopoulos. When visiting Cape Cod this summer, make sure to stop by Cook Seafood, located in Mashpee, right near the Rotary, as well as the Lobster Boat, located on Route 28 in West Yarmouth, both serving the finest seafood, both owned and operated by Nick and Angela Asimakopoulos. That's Cook Seafood in Mashpee and the Lobster Boat on Route 28 in West Yarmouth on Cape Cod. Good morning from Evan, Lucky, and Catherine Metropolis. In remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents who immigrated to the United States of America, and particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis family.
5: Did you know that the Greeks invented this? Hi. I'm Lauren and an intern at WNTN. Today, we are going to talk about the crane. A Greek scientist named Archimedes allegedly invented the crane for use in construction and lifting heavy loads. This happened in the late 16th century BC. Furthermore, the Greeks named the crane after the bird because of the similar appearance. This message is presented to you by the Baboulis family.
2: When your car needs service, trust the family that thousands of your neighbors have trusted for years, the Zlatkos family at Pleasant Car Care. With locations in Newton and Watertown, Pleasant Car Care has earned outstanding customer reviews and recognition for honest service, expert repairs, and a commitment to treating every customer like family. Their ASC-certified technicians, AAA-approved service, and industry-leading warranties help keep you safely on the road. Visit Pleasant Car Care at 441 Watertown Street in Newton or Pleasant Car Care at 102 Pleasant Street in Watertown. Pleasant Car Care, where honesty, quality, and family service come standard. Εσένα θέλω, this song, that's the name of it. I want you, Εσένα θέλω. Again, Konstantinos Argyros. He'll be here in October. And a quick reminder, don't forget about the festival next Saturday and Sunday, July 11th. and 12th in Ipswich.

Well, I'm looking at the clock and it's about 8:17. Εδώ το ρολόι στο στούδιο μας δείχνει περίπου 8:17 και Παρασκευή. Θα πάμε τώρα κατευθείαν στο θρησκευτικό μήνυμα της Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και θα γυρίσουμε σε περίπου 15 λεπτά. It's about 8:17 in our studios. It's a Friday. We're going to segue right into the Greek Evangelical Church with their weekly sermon and we'll be back in about 15 minutes.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Διαβάζουμε από τον Άγιο Λόγο του Θεού κατά Λουκανάγιον Ευαγγέλιον κεφάλαιο 18. Σε μερικούς που ήταν σίγουροι για την ευσέβειά τους και περιφρονούσαν τους άλλους, είπε ο Χριστός την παρακάτω παραβολή. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ναό για να προσευχηθούν. Ο ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος στάθηκε επιδεικτικά και έκανε την εξής προσευχή σχετικά με τον εαυτό του. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, άρπαγας, άδικος, μοιχός ή και σαν αυτόν εδώ τον τελώνη. Εγώ νηστεύω δύο φορές τη βδομάδα και δίνω στο ναό το δέκατο από όλα τα εισοδήματά μου». Ο τελώνης αντίθετα στεκόταν πολύ πίσω και δεν τολμούσε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό. Χτυπούσε το στήθος του και έλεγε «Θεέ μου, σπλαχνίσουμε τον αμαρτωλό». «Σας βεβαιώνω», είπε ο Χριστός, «πως αυτός έφυγε για το σπίτι του αθώος και συμφιλιωμένος με το Θεό, ενώ ο άλλος όχι. Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος τον ταπεινώνει θα υψωθεί». Το θέμα μας σήμερα, αγαπητοί φίλοι, είναι η υπερηφάνεια. Ο μυθοπλάστης, ο Έσωπος, μας δίνει την ακόλουθη χαριτωμένη ιστορία. Μας λέγει ότι κάποιος αγωγιάτης φόρτωσε στο γάιδαρό του ένα άγαλμα και τραβούσε για την πόλη. Όσοι τον συναντούσαν στο δρόμο προσκυνούσαν το άγαλμα και ο γαϊδαράκος νόμισε ότι προσκυνούσαν αυτόν. Πήρε λοιπόν ύφος και γκάριζε και αρνούνταν να προχωρήσει. «Όσο πιο ψηλά», είπε κάποιος σοφός άνθρωπος, «πετάμε ένα αντικείμενο, με τόσο περισσότερη ορμή τραβιέται κάτω από την έλξη της γης». Είναι ο νόμος φυσικός και τελικά συντρίβεται. Παρόμοια, όποιος υψώνει τον εαυτό του και φουσκώνει από υπερηφάνεια, θα υποστεί πτώση πνευματική και ανάλογα με το ύψος της υπερηφάνειάς του θα συντριβεί. Στην περικοπή μας διαπιστώνουμε ότι με ιερό ενθουσιασμό ο Φαρισαίος υμνεί και λιβανίζει το είδωλό του, δηλαδή τον εαυτό του. Τον θαυμάζει, διακηρύττει την αγιότητα καθώς και την υπεροχή του. Δεν μοιάζει αυτός με τους άλλους ανθρώπους που είναι βουτυγμένοι ως το λαιμό στην κλεψιά, την τοκογλυφία, την ανηθικότητα. Μέσα στο υπεροπτικό παραλήρημά του δεν ξεχνάει να χύσει και το φαρμάκι του. «Δεν είμαι σαν τους υπόλοιπους ή όπως αυτός εδώ ο τελώνης», προσθέτει με απόλυτη περιφρόνηση. Τι θέλει και ανακατεύει άραγε το φτωχό τελώνη στον κομπασμό του, δεν τον αφήνει στον πόνο του? Όχι βέβαια. Ο υπερήφανος, όταν πρόκειται να τονίσει την υπεροχή του, όλα τα χρησιμοποιεί. Λίγο νοιάζεται αν πληγώσει κάποιον συνάνθρωπό του. Πόσο αποκρουστικό κάνει τον άνθρωπο η υπερηφάνεια. Δυστυχώς όμως είναι τόσο ριζωμένο στην ανθρώπινη καρδιά αυτό το πάθος, ώστε παρά την αποστροφή μας πολύ συχνά, κάποτε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, βαδίζουμε κι εμείς τα ίχνη αυτού του ανθρώπου, του Φαρισαίου, και μεγαλοποιούμε τα προτερήματά μας. Ας αναλογιστούμε για λίγο πόσες φορές κι εμείς μεγαλοποιήσαμε τις ικανότητες, τα προσόντα μας. Αισθανόμαστε βαθιά ευχαρίστηση να σκεπτόμαστε τις επιτυχίες μας, να τις μεγενθύνουμε με τη φαντασία μας και να βυθιζόμαστε απολαυστικά στις ψεύτικες δάφνες που μας αρέσει να συγκεντρώνουμε. Έχουμε χρήματα, είμαστε μορφωμένοι, έχουμε μια καλή δουλειά, πετυχημένη επιχείρηση. Ένα μεγάλο αίσθημα υπεροχής μας κυριεύει και βλέπουμε όλους τους ανθρώπους αφιψηλού. Έχουμε μια φυσική δραστηριότητα,
ή μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, έτσι φουσκώνουν τα μυαλά μας. Νομίζουμε ότι είμαστε για όλα ικανοί και τα πετύχαμε όλα. Η λαχτάρα να υψώσουμε και να προβάλλουμε τον εαυτό μας μολύνει ακόμα και τις πιο καλές προσπάθειες αλλά και πράξεις μας. Πόσο συχνά κάνουμε άραγε το καλό για επίδειξη? Και εδώ αληθινά η παραφροσύνη της υπερηφάνειας φτάνει στο κατακόρυφο. Την ώρα που καμαρώνουμε για την αρετή και την δήθεν αγιότητά μας, την στιγμή που πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε πάνω από όλους πιο δίκαιοι, περνάμε τα όρια μιας απλής διογκώσεως της πραγματικότητας και καταντάμε σε μια κατάσταση δυστυχώς φαρισαϊκή και αξιοθρήνητη. Σε μια κατάσταση τραγικής αυταπάτης. Βλέπουμε έτσι την πετρούλα βουνό και τους σπασμένους μικροσκοπικούς κόκκους της αρετής μας, τεράστια και λαμπρά μαργαριτάρια. Όμως εκείνος που θέλει να υψώσει τον εαυτό του, δεν αρκείται πολύ απλά να θαυμάσει το εγώ του ιδιαιτέρως, να καμαρώσει τον εαυτό του. Για να κάνει πιο μεγάλη και πιο αισθητή την υπεροχή του, χρησιμοποιεί και άλλους τρόπους, δηλαδή τις συγκρίσεις και την υποτίμηση των ανθρώπων γύρω μας. Παρατηρεί και εξετάζει με υπερβολικό ζήλο τη ζωή των ανθρώπων που είναι γύρω του. Και εδώ, όπως και πριν, χρησιμοποιεί έναν φακό μεγεθυντικό, με μια μεγάλη διαφορά. Ενώ δηλαδή προηγουμένως με τον φακό αυτό, το μεγεθυντικό, παρατηρούσε τα δικά του προσόντα, τώρα με τον ίδιο φακό εξετάζει τις ελλείψεις, τις αδυναμίες, τα παραπτώματα και τις αμαρτίες των άλλων. Μικρές αδυναμίες τις βλέπει σαν φοβερά λατώματα. Τις σκόνες τις βλέπει σαν κατάμαυρα στίγματα και δεν περιορίζεται να τις δει μόνος του. Επιζητεί να βρει περίσταση για να τις φέρει στην δημοσιότητα. Αλλά ας μην ξεχνάμε, αγαπητοί φίλοι, κοιτάζοντας τους άλλους, το κακό δεν είναι μόνο γύρω μας. Πιστεύω ότι πάνω απ' όλα το κακό είναι μέσα μας. Μην ξεχνάμε ότι από τους μικρούς σπόρους φυτρώνουν μεγάλα δέντρα. Επάνω στα μικρά θα χρειαστεί να χτυπήσουμε την τάση της υψηλοφροσύνης.

που κυριολεκτικά την σακατεύει και την οδηγεί στην έσχατη ταπείνωση και εξουθένωση. Ο Κύριος μας τόνισε σαφέστατα: «Πας ο υψώνων εαυτόν ταπεινωθήσετε». Αυτός που υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Και έτσι, αγαπητοί αδερφοί και φίλοι, ας αποβάλουμε με τη χάρη του Θεού αυτό το αποκρουστικό και θανατηφόρο κακό από τη ζωή μας. Ας αποβάλουμε την υπερηφάνεια. Να είμαστε ταπεινοί, όπως εκείνος ο τελώνης ήταν ταπεινά. Τον βλέπουμε να στέκει μακριά, τον βλέπουμε να μην θέλει ούτε καν τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό, τον βλέπουμε να χτυπά το στήθος του, γιατί εκεί είναι η καρδιά του και ξέρω ότι η καρδιά του είναι αμαρτωλή, και η προσευχή του στην ουσία αποτελείται από 6 λέξεις: «Ο Θεός ηλάσθητι μη το αμαρτωλό». Ο Θεός να με λυπηθεί, ο Θεός να με συγχωρήσει. Και ο Κύριος μας έκλεισε την ιστορία μας λέγοντας ότι ο τελώνης πήγε σπίτι του δικαιωμένος, διότι όποιος υψώνει τον εαυτό του σαν το Φαρισαίο δεν έχει δικαίωση, αλλά εκείνος που ταπεινώνεται ενώπιον του Κυρίου, αυτός θα δικαιωθεί. Ο Θεός πλούσια να ευλογήσει το λόγο του στην καρδιά μας. Αμήν.

0: Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.
1: And once again, that was the Greek Evangelical Church with its weekly sermon, and it will be rebroadcast this Sunday morning at 7:45. The time in our studios currently is 8:31, and unfortunately, we do have a death announcement to share with our listening audience this morning. Εδώ το ρολόι στο στούδιο μας δείχνει 8:30 και δυστυχώς έχουμε μια δυσάρεστη είδηση σήμερα εδώ στην εκπομπή. Brookline, Massachusetts, passing away this Wednesday, July 1st, was Anastasios Fotopoulos, again of Brookline, Mass, born in Anthousa, Greece. Beloved husband of the late Magdalene Fotopoulos, maiden Papa Georgiou, the loving father of Arthur Fotopoulos and his wife Vicky of Arlington, Vicky Fotopoulos of Brookline, and the late Nicholas Fotopoulos. Cherished Papu of Troy Fotopoulos and his wife Nona, Natalia Fotopoulos, Statsios, Lena and Maya Fotopoulos, and Nick Diaz.

0: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning.
1: Ξενοδοχείο Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island. Η καλύτερη πρόταση στην ξεκούραση και στις διακοπές. Μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, το πανέμορφο ξενοδοχείο ελληνικής ιδιοκτησίας Windham Newport προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, άνεση και μοναδική θέα στο νερό. Το Windham Newport Hotel διαθέτει 2 αίθουσες εκδηλώσεων ιδανικές για τη διοργάνωση γάμων, βαφτίσεων, πάρτι και συνεδρίων. Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island με τηλέφωνο επικοινωνίας 401-236-2020. Κόσμος Restaurant στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Κόσμος Restaurant, πάτε και φάτε.
2: Well, speaking of Cosmos, I just saw a post. They're going to be closing up over the weekend, Saturday and Sunday. They're off Mondays. They'll be returning Tuesday. On behalf of the Petropolis family, Cosmos and Walpole, what a great, great spot. Once again, they'll be closed tomorrow, Sunday and Monday, returning on Tuesday. Happy 4th of July, again, from Cosmos Restaurant in Walpole and the Petropolis family.
3: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. The Gardens is a non-sectarian, non-profit organization and has no religious or residential requirements.
1: Καλημέρα σας, είμαι η Νικολέτα Παπαδόγιαννη και κάθε Κυριακή πρωί σας κρατάμε συντροφιά με τον Τέτ Δημητριάδη. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Hi, this is Teddy Dimitriadis. Don't forget to join us for our Sunday morning big show. Myself and Νικολέτα Παπαδόγιαννη, every Sunday morning right here on WNTN Radio.

0: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
1: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss it.
2: Kalimera, good morning, and happy 4th of July to you, Stamatimas.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Τέντ μου. Είναι 3 Ιουλίου σήμερα, 4th of July. 250 ετών γίνεται η κυρία Αμερική που σιγά σιγά παίρνει τα χρονάκια της. Πριν από 250 χρόνια σε μία κόλλα χαρτί, η περίφημη υπογραφή του Τζον Χάνκοκ αποφάσισε ότι οι αποικίες δεν πρέπει να υφίστανται και ότι πρέπει να είναι μια ανεξάρτητη χώρα. 250 χρόνια μετά η Αμερική παραμένει η εφορία, η γη της επαγγελίας για πολλούς που προσπαθούν να έρθουν, η ελευθερία, η δημοκρατία, η πιο εύπορη χώρα της Ιφιλίου. Ναι, με τα προβλήματα, με τις διαφωνίες μας, με τις εντάσεις, με όλα αυτά που ακολουθούν τις μεγάλες δυνάμεις. 250 χρόνια όμως μετά, η Αμερική συνεχίζει να είναι το λιμάνι μας. Το λιμάνι για όλους εμάς, εδώ που ήρθαμε, την βρήκαμε και βρίσκουμε μέσα σε αυτή, χωρίς να ξεχνάμε τις ρίζες μας, βρίσκουμε την αγάπη και την σιγουριά της. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε και πάλι από την Μέση Ανατολή, καθώς εκεί υπάρχει μια παύση στις διαπραγματεύσεις. Παύση που αυτή τη φορά δεν είναι λόγω αντιθέσεων ή πολεμικών επιχειρήσεων. Είναι για μια κηδεία. 5 μήνες μετά θα κυδεύσει επισήμως το Ιράν τον πρώην Αγιατολάχ, τον αρχηγό του, ο Χαμεϊνί, ο οποίος ο θάνατός του έγινε στην αρχή του πολέμου και όλη την εβδομάδα το Ιράν θα τιμήσει την 37χρονη παρουσία του στην εξουσία. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες η ζέστη είναι αυτό που κυριαρχεί, η ζέστη καύσωνας από την Βοστόνη μέχρι την Ουάσιγκτον. 160 εκατομμύρια βρίσκονται κάτω από προσοχή και τους επιστάται η προσοχή. Εδώ στη Βοστόνη φλερτάρουμε και με το ρεκόρ, 102 ήταν το ρεκόρ, αν δεν κάνω λάθος το 911 ή κάτι τέτοιο. Ο καύσωνας υπάρχει και συνεχίζει και στην Ευρώπη, καθώς και η κεντρική Ευρώπη, αλλά τώρα και προς τα νότια, συνεχίζουν και εκεί να καίγονται στην κυριολεξία με τις πωλήσεις των air condition να κάνουν θράψη. Στο Κίεβο να πάμε και στον άλλο πόλεμο, εκεί δυστυχώς πάνω από 30 άτομα σκοτώθηκαν στην επίθεση που έκανε η Ρωσία στο κέντρο του Κιέβου και εκεί τα σωστικά συνεργεία προσπάθησαν να αποκαταστήσουν την τάξη. Στην Βενεζουέλα είχαμε μέσα στην τραγωδία και ένα θαύμα, ένα πραγματικό θαύμα, καθώς 43χρονος βρέθηκε ζωντανός 8 ημέρες μέσα στα συντρίμμια μετά από τους δίδυμους σεισμούς που κατέστρεψαν πραγματικά τη Βενεζουέλα. Τα Ηνωμένα Έθνη ζητούν πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια τώρα αμέσως σε έκτακτη βοήθεια, καθώς όσοι έχουν επιζήσει αναζητούν τροφή, στέγη και υπάρχει μεγάλος φόβος για ασθένειες που μπορεί να εξαπλωθούν. Στην Ελλάδα να πάμε και στα ελληνικά θέματα, καθώς εκεί έχουμε δύο αποφάσεις που καταδικάζουν αξιωματούχους του περίφημου ΟΠΕΚΕΠΕ σε ποινές φυλάκισης από 5 ετών και 8 μηνών στον σε δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για τον πρόεδρο και γραμματέα του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς υπήρξε μεγάλη κατηγορία για κακουργηματική κατηγορία, καθώς ο εισαγγελέας το ζήτησε αυτό πάρα πολύ συγκεκριμένα. Είναι η πρώτη επίσημη καταδίκη σε υψηλόβαθμα στελέχη και όχι μόνο σε αγρότες ή ανθρώπους οι οποίοι πήρανε παράνομες επιδοτήσεις. Επίσης στην Ελλάδα να πούμε ότι ένα μείζον ελληνικό θέμα, το υπερήφημη μονή της θεολογικής σχολή της Χάλκης. Όλα δείχνουν ότι θα είναι στην ατζέντα μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και Ερντογάν στην συζήτηση και που θα κάνουν κατά το περιθώριο της συζάντησης στο ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα. Οπωσδήποτε ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί όλη την ορθόδοξη μας κοινότητα. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε, καθώς χτες το χρηματιστήριο ήταν ενθουσιασμένο. Πάνω από 1%, περίπου 600 μονάδες του Dow Jones, 52.900 έκλεισε άλλο ένα ρεκόρ. Το S&P 500 ήταν ουσιαστικά ακριβώς στα ίδια, ενώ το Nasdaq υπέκυψε, έπεσε 200 μονάδες κάτω 0,8%. Όλος ο λόγος είχε να κάνει με τα αποτελέσματα των θέσεων εργασίας. 57.000 οι καινούργιες θέσεις εργασίας, μισές

0: Αυτά είναι τραγουδιά, κύριε, αυτά είναι τραγουδιά.
1: Ο οδοντίατρος Μαρκ Περνόκας παρέχει υψηλής ποιότητας οδοντιατρικές υπηρεσίες όπως αισθητική οδοντιατρική, χειρουργικές επεμβάσεις, προσθετική, θεραπευτική και οδοντιατρική για παιδιά. Η διεύθυνση του οδοντιάτρου Μαρκ Περνόκας είναι 8 Cedar Street στο Woburn και το τηλέφωνο του είναι το 781-937-3050 και επαναλαμβάνω 781-937-3050.
2: For more than 35 years, Cambridge's own Greek Corner Restaurant has been serving authentic Greek cuisine and hospitality, and it was the way it was meant to be. A local tradition since 1989, Greek Corner has earned multiple Best of Boston awards and has become a favorite destination for Greek Americans and food lovers across all of New England. From mouth-watering gyros, souvlaki, moussaka, and pastitsio, to homemade desserts and warm family service, every meal is a taste of Greece. And for over 15 years, Greek Corner has proudly supported our Grecian Echoes radio family. Visit them at 2366 Massachusetts Avenue in Cambridge with telephone number 617-661-5655. Greek Corner Restaurant, award-winning Greek cuisine, family tradition, and hospitality since 1989. Opa!
1: Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χοντρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
3: And now it's time for Greek inventions that changed the world, brought to you by the Davos family. It's hard to imagine a world without the concept of money. Love it or hate it, money drives the world we live in, and this form of credit can be traced back to ancient Greece. Greeks known as the Lydians were the first people to use circular metal pieces, or coins, in exchange for goods and services. Without this form of trading, who knows what the world's economy would be like today? It's possible that without them, we'd still be trading goats.
4: Secure and grow your finances with the guidance of the experienced accredited investment advisor, Manny Frangiadakis, at 12 Points Wealth Management. With personalized attentive service, Manny will put your needs first and create smart, effective financial plans for your family or business. Give Manny a call at 12 Point Management, 617-212-8343, 617-212-8343.
5: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: 2-6-9-40-66-70-71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: For all your real estate needs in Greece, Pesidides Group and Associates, call Yanni Pesidides internationally at 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
2: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα του θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος, στη Σαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Porto στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική, σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε.
1: All right, it's a Friday. It's Friday, July 3rd. It's 4th of July weekend. Let's get this party rolling. Right up until 10:30 when the Caladino cranks. Let's do a little Tasso Bugatti.

Καλημέρα σας, είμαι ο Κώστας Οπερδικάκης και σας περιμένω κάθε Τρίτη στο σταθμό μας στην Ελληνική Ηχό. Ραντεβού κάθε Τρίτη.

0: Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure, even if you're not there to provide for them. It's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit all your needs and budget. Joanna Antonopoulos is here to make sure that your family is taken care of no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. For all of your life insurance needs, call Joanna Antonopoulos at 781-894-7000. Once again, that's 781-894-7000, or email her at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance, it's more than a policy, it's a promise to those you love.
1: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
2: Explore the beautiful Garden Cemetery in Boston, Massachusetts. We're nestled within the 179-acre historic Brook Farm and surrounded by 1,000 acres of rolling hills, protected woodlands. The beauty, tranquility, and safety of our location is evident as soon as you enter. There is no greener cemetery than the gardens at Gethsemane. The gardens is comprised of 38 beautiful individual gardens, each with their own features, appearance, and special feel. These separate gardens allow us to accommodate our diverse families in practicing their own customs and traditions. The separate gardens allow us to create a very intimate, calming, and serene environment. Our families tell us what they would like to experience when visiting the gardens, and we create these gardens around those needs. Come see for yourself what sets the gardens at Gethsemane apart from all other cemeteries. Drive through on the weekend or afternoon. Take a walk through Brook Farm, on the trails that lead to the Charles River or Millennium Park.
3: Athena International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας, στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και 1000 είδη snacks. Athena International Market στο 753 Pleasant Street στο Brockton. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά. Θέλετε να απολαμβάνετε πρώτοι τα καλύτερα κρασιά και τις μπύρες του κόσμου? Δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε το Ball Square Fine Wine στο 716 Broadway στο Somerville, ιδιοκτήτης ο Chris Lianos. Ball Square Fine Wines, ξεχωριστής ποιότητας κρασιά, μπύρες και γκουρμέ φαγητά από κάθε γωνιά του πλανήτη.
4: Γιώργο, όταν ακούσεις τον αρχηγό των Μασάι, εσύ ξεκίνα να τραγουδάς στο Gucci.
5: Okay.

0: Well, some beautiful music. We're still hanging on here for you. Don't forget today's Friday and the Irish Takeover with the Echoes of Erin. We'll be right back after these messages. Don't go anywhere.
1: Τροφός Caregivers. Αναζητάτε babysitter, νάνι για τα μικρά σας αγγελούδια, μια καλή συντροφιά για τους γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoscare.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός Caregivers. Γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και αγάπη.
2: Ο οφθαλμίατρος Σάββας Αραγάς σας προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες για την θεραπεία των ματιών. Με εξειδίκευση στην οφθαλμολογία, διαγνώσκει προβλήματα του ματιού όπως είναι η απώλεια οράσεως, η αποκόλληση, ο καταράκτης και το γλαύκωμα. Το ιατρείο του Σάββας Αραγά, Σαραγάς Eye and Laser Center, βρίσκεται στο 413 Highland Avenue στο Somerville και το τηλέφωνο 617-623-1900.
3: Asti, modern Greek cuisine. On Cape Cod with two locations, Mashpee Commons and Main Street in Falmouth Center. The Mark and Tonis family welcome you, your hosts. Modern Greek cuisine at its finest. And they continue live music every Saturday night at both locations. And both locations are open 7 days a week, lunch and dinner year-round. Welcome to Asti, again, Mashpee Commons and Main Street, Falmouth Center.
4: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Morse Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlboro και Morse Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
5: The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton is more than just a nursing home. It is a home away from home that honors and preserves our heritage. The well-trained staff offers personalized attention so that the residents experience quality care and quality of life. The rehabilitation department is staffed with professional bilingual therapists and provides skilled occupational and speech therapy. Whether you visit for short-term rehabilitation after a hospital stay or become part of the Hellenic family, our experienced staff will ensure that you reach your individual goals. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is committed to your success. Call 781-828-7450 for more information.
6: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Macarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Macarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me.
0: Well, I can tell you that. Sylvia definitely does sell. All right, before we wrap it up for the day and for the 4th of July weekend, I want to wish a happy birthday once again to our nation members who are celebrating their birthdays and blowing out their candles this weekend. Today, on the 3rd of July, Lindsay Spiros and Alex Pernokas. Tomorrow, on the 4th, Vicky Fotopoulos, Surania Gatsoulis, Vicky Kandakos, and Tom Janity. To you all, a very happy birthday and Chronia Pola.

0: Welcome to TasteAndArtOfGreece.com. TasteAndArtOfGreece.com brings unique handicrafts and some exclusive items that are only available through TasteAndArtOfGreece.com. Men's and women's jewelry, dolls, aprons, mugs, kitchen gear, learning books and games, totes and handbags, accessories, hats, t-shirts, sweatshirts, and more. We work directly with artists and designers in every corner of the fantastic country of Greece to bring you authentic, unique, and memorable products. Do your e-shopping today with www.tasteandartofgreece.com.
1: Τα λουλούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας. Δίνουν χρώμα, άρωμα και όμορφη αίσθηση στο χώρο. Για τη σύντροφό σας, για γάμους, βαφτίσεις, ονομαστικές εορτές, αλλά και για να αποχαιρετήσετε τους αγαπημένους σας, το Stapleton Floral προσφέρει υπέροχες ανθοσυνθέσεις με την καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Επισκεφτείτε το Stapleton Floral στο 635 East Broadway στο South Boston ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.stapletonfloral.com για να κάνετε την παραγγελία σας.
2: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism.
3: Μεγαλώνετε! Δεν θέλετε να χάσετε με τίποτα τη φρεσκάδα και την

0: ομορφιά σας. Ο πλαστικός χειρουργός Ιωάννης Γκλαβάς είναι εδώ για σας. Εξαφανίστε τις ενοχλητικές ρητίδες, τις σακούλες στα μάτια και μείνετε νέοι και νέες για πάντα. Η διεύθυνσή του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη και το τηλέφωνο επικοινωνίας 617-262-0070. Οι υπηρεσίες του γιατρού Ιωάννη Γκλαβά, όπως και όλες οι υπηρεσίες του κλάδου της αισθητικής, δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
1: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Skrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
0: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Σκριβάνος, παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Ηχούς.
1: When your car needs service, trust the family that thousands of your neighbors have trusted for years. The Zlatkos family at Pleasant Car Care. With locations in Newton and Watertown, Pleasant Car Care has earned outstanding customer reviews and recognition for honest service, expert repairs, and a commitment to treating every customer like family. Their ASC certified technicians, AAA approved service, and industry-leading warranties help keep you safely on the road. Visit Pleasant Car Care at 441 Watertown Street in Newton, or Pleasant Car Care at 102 Pleasant Street in Watertown. Pleasant Car Care, where honesty, quality, and family service come standard.

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μύζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιοκλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcakridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση!

Γεια σας, φίλοι ακροδιές ακροάτριες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Όλα είναι έτοιμα σήμερα για τους αυριανούς πανηγυρισμούς της επετείου Ανεξαρτησίας της Αμερικής. Αλλά ο καιρός, δυστυχώς, θυμίζουν τα βοστόνι, anyway, συνεχίζεται με ζέστη, με τα κατοστάρια μας και με υγρασία απόψε και αύριο, απόψε με 75-80 βαθμούς και υγρασία, αύριο Σάββατο 90-95 και υγρασία και ίσως έχουμε χαμηλότερη υγρασία την Κυριακή, λέει, με 80-85 βαθμούς. Μπράβο μας. Τα νέα της ημέρας θα τα πούμε αργότερα.

θα αρχίσω το πρόγραμμα απόψε, στο πρώτο ημίωρο, με τραγουδάκια του Χατζηδάκη. Βλέπω στο ιστορικό μας ημερολόγιο πως σαν σήμερα, 3η Ιουλίου, το 1960, ο Μάνος Χατζηδάκης κέρδισε το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας με το τραγούδι «Κυπαρισάκι», το οποίο ερμηνεύει η Νάνα Μούσκουρη. Και σκέφτηκα, υπέροχη ευκαιρία, να ακούσουμε αυτά τα πρώτα μεγάλα υπέροχα τραγουδάκια του Μάνου Χατζηδάκη, για τα οποία βέβαια δεν πήρε Όσκαρ. Εντάξει, τα τραγούδια αυτά δεν ήταν μέσα στο πλαίσιο του Όσκαρ, έτσι.

Театр фестивал ελληνικού τραγουδίου άρχισε το 59 και το δεύτερο βραβείο τη χρονιά γίνει το πήρε ο Χατζηδάκης με το τραγούδι αυτό της

0: Τα θυμάστε πιστεύω, όσοι είστε βέβαια πάντα από 39 χρονών.
1: Να σου πω το μικρό μου μυστικό.
0: Τραγουδήστε μαζί μας.

έπαιξε το ίδιο τραγούδι. Να το γυρίσω, το είναι και δίσκος 33 στροφών, να το γυρίσω από την άλλη πλευρά. Ένα λεπτό παρακαλώ, μισό λεπτό παρακαλώ. Το Ξύπνα Αγάπη Μου, το 60, πρώτο βραβείο Φεστιβάλ Βαρκελόνης.

Να σας υπενθυμίσω τώρα όλους τους αγγελοδότες μας συνοπτικά, το Ελληνικό Μαγειροκομείο Θεραπευτικό Κέντρο και Αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Ingram Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούλας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Splitting, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστρον στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινωτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Σκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίωρο θα ακούσουμε Μαριό και Τζόρτζι. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Σημειώστε στο ημερολόγιο σας την Κυριακή Νοεμβρίου 8, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και την Κυριακή 15 Νοεμβρίου για τον ετήσιο ραδιοφωνικό έρανο του Ελληνικού Μαγειροκομείου και συνιστούμε σε εσάς να προσφέρετε ο καθένας τον αβολό του. Ευχαριστούμε.

όπως είπα λοιπόν στην αρχή, σαν σήμερα 3 Ιουλίου του 1960, ο Μάνος Χατζηδάκης κέρδισε το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας με το τραγούδι Κυπαρισάκι με την Άννα Μούσκουρη. Να το ακούσουμε τώρα αμέσως.

Στην ακρότητα της ακρότητας ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα, στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Στην ανατολική μας ακροσέτη. Από το ίντερνετ βέβαια μας ακούνε όλοι, anyway. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετς. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098.

Και είπα μέσα στο Δεσφίνα, θα βρείτε ελληνική διασκέδαση κάθε Πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Bosque of Fine Wines, στο Somerville, ο Chris Lianos έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρες, προσφέρει free delivery σε εκείνα 10 μιλίων, αυθημερό παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bosque of Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελόδιωτες μας.

Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, 24 Απριλία, στο λιμάνι της Αθήνας, σαν από σήμερα, μέχρι αύριο το πρωί. Στο Ιράν, ο ιερός του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε Αμερικανο-Ισλαμινό πλήγμα την πρώτη εβδομάδα του εκεί πολέμου, τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα για μία εβδομάδα. Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο καταγράφουν επιπλέον 3.700 θανάτους θύματα του Κάστονα. Στην Αμερική μας, ο πρόεδρος Τραμπ άρχισε τους εορτασμούς για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ανεξαρτησία της χώρας. Συνεχίζεται η ζέστη στην Μύρνα Βοστόνη.

Τόνι, με τα εκατοστάρια και με υγρασία απόψε και αύριο. Απόψε 75 με, 70, με 80 βαθμούς και υγρασία. Αύριο Σάββατο 90 με 95 και με υγρασία. Και Κυριακή Λιακάδα με 80-85. Στο Μουντιάλ έχουμε Ισπανία-Αυστρία 3-0. Χθες είχαμε και Πορτογαλία-Κροατία 2-1. Το πλήρες δελτίο της Ελληνικής Φωνής στις 6 η ώρα.

Συνεχίζουμε τώρα αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλαμπιερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 47 και τα 3, το πρώτο του Γιώργου Μουζάκη σε στίχους Κώστα Κοχινιώτη, «Αν γύριζες στο μικρό μας σπιτάκι», λέει ο Τόνης Μαρούδας.

Το δεύτερο είναι σύνθεση του Κώστα Γιαννίδη σε στίχους Δημήτρη Ευαγγελίδη από το 1947. Τι σου λένε τα λουλούδια, λέει η Νίτσα Μόλι.

Και το τρίτο είναι σύνθεση του Κώστα Γιαννίδη από. Σε στίχους του Αλέκου Σακελάριου και Ζήτου Γιανακόπουλου από το 47, από την ταινία Μαρίνα του Αλέκου Σακελάριου. Το τραγούδι της Μαρίνας ερμηνεύει η Στέλλα Γκρέκα.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμκερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του. Σε προσεχείς εκπομπές. Έξι παρά 10 ώρα Βοστόνης, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, βαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε του στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και συνεχίζουμε αμέσως με ένα δημοτικό, ένα ποντιακό και ένα νησιωτικό τραγούδι

φίλοι ακροατές και ακροατές, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το internet WNTN.com με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αρουσέτη. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, από αύριο λέω να πάρω μια εβδομάδα διακοπές, Κυριακή με Κυριακή. Θα επιστρέψω Δευτέρα 13 Ιουλίου και το καλό παιδί ο Mike Janetty θα μαγειτοφωνεί το πρόγραμμά μου και τον ευχαριστώ. Απολαύστε και το δικό του έργο, έτσι. Καλησπέρα Βοστόνη και μια ιδιαίτερη απόψε καλησπέρα στους ακροατάς μας από το Beverly, το Walpole και το Cohasset. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη απόψε, καθώς που είπα, θα ακούσουμε Μαριό και Τζόρτζι σε ωραία αθάνατα παλιά λαϊκά. Να υπενθυμίσω και το βιβλίο του κ. Γιώργου Ντάνη στο Amazon και όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ. Go far, give back little Greek. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα τη ελληνική φωνή. Ειδήσει και σχόλια. Νέα Ελλάδα, 24ωρη απεργία στο λιμάνι τη Ραφίνα από σήμερα το πρωί έω τι 6 αύριο το πρωί, με τρία ναυτεργικά σωματεία, καταγγέλλοντα σοβαρά προβλήματα ασφάλεια και ανεπάρκεια των λιμενικών υποδομών. Νέα φωτιά υπό έλεγχο σε δασική έκταση στα κανάλια Μουζακίου Καρδίτσα και δεκάδε άλλε σε όλη τη χώρα. Στα παγκόσμια νέα, στο Ιράν, ισορρόπησε τον ανώτατο του ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε Αμερικανο-Ισραηλινό πλήγμα την πρώτη εβδομάδα του εκεί πολέμου. Σήμερα τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα με χιλιάδες πολίτες, θρησκευτικούς ηγέτες, κρατικούς αξιωματούχους και ξένες αντιπροσωπείες να αποτείνουν φόρο τιμής και με τις Ιρανικές αρχές να οργανώνουν μια εβδομάδα μαζικών εκδηλώσεων πένθους σε διάφορες πόλεις του Ιράν και του Ιράκ. Στην Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο καταγράφουν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα και ειδικά στα νότια της Γαλλίας πάνω από 87.000 στρέμματα κάηκαν από δασικές φωτιές. Στην Αμερική μας μια φοβερή παραενέργεια της μανίας του Τραμπ κατά των παράνομων μεταναστών, 146 από αυτούς, άντρες, γυναίκες και παιδιά, που τους επέστρεψε στην πατρίδα τους, Βενεζουέλα, στο κρατητήριο που στεγάστηκαν εκεί για 24 ώρες προτού σταλούν στα χωριά τους, χτύπησαν οι δύο σεισμοί, ισοπαίδωσαν το κτίριο με ελάχιστους επιζώντες. Ο πρόεδρος Τραμπ άρχισε τους εορτασμούς για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ανεξαρτησία της χώρας με ομιλία του στους πρόποδες του όρους Ράσμο στην νότια Τακότα, με φόντο τις εμβληματικές σκαλιστές στο βράχο πρωτομές τεσσάρων ιστορικών προέδρων, Ουάσιγκτον, Τζέφερσον, Λίνκον και Θεόντορ Ρούζβελτ, και αύριο δεύτερη ομιλία στην Ουάσιγκτον, στο National Mall, με μεγάλο σοου πυροτεχνημάτων με πλήθος κόσμου. Συνεχίζεται η ζέστη στη Μίζωνα Βοστόνη με τα εκατοστάρια μας και με υγρασία απόψε και αύριο, απόψε με 75-80 βαθμούς και υγρασία, αύριο Σάββατο 90-95 βαθμούς και υγρασία, και Κυριακή Δεκάδα με σχετική υγρασία και 80-85 βαθμούς. Στο Μουντιάλ, με περίπατο στους 16, η Ισπανία νίκησε την Αυστρία με 3-0, Πορτογαλία-Κροατία 2-1, προκρίθηκαν για τους 16 οι δύο αυτές ομάδες. Και στη Βοστόνη, αύριο βράδυ, η συμφωνική μας ορχήστρα Boston Pops στο Charles River με μοντέρνα δημοφιλή τραγούδια και τα πυροτεχνήματα με την οβερτούρα του 1812 του Τσαϊκόφσκι. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής απόψε Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων άγγελων οδοτών μας. Μόφο και ντόλο. At the Moulas Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ήμι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροφώνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki
your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Φετινός, ετήσιος ραδιοφωνικών στέρανος του Ελληνικού Μαγειροκομείου θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου, εδώ στο WNTN, Κυριακή Νοεμβρίου 8 και Κυριακή Νοεμβρίου 15 και επιπλέον στο πρόγραμμα του Θόδωρου την Παρασκευή Νοεμβρίου 13. Και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες, να κάνετε την προσφορά σας.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Παρασκευή, 3η Ιουλίου, Ιακίντσου, Θεοδότης Μαρτύρων και Ανατολίου Κωνσταντινού Πόλεως. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 20 Ιουνίου, Μεθοδίου Επισκόπου Πατάρων και Νικολάου Καβάσιλα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα, 3η Ιουλίου, το 1884, εγενιάζεται το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στο χρηματιστήριο. Ο δείκτης Dow Jones από δύο δημοσιογράφους που το δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Το 1886 στη Γερμανία ο Carl Benz οδηγεί το πρώτο αυτοκίνητο. Το 1904 πέθανε ο Theodore Herzl, Ουγγροεβραίος δημοσιογράφος, ιδρυτής του σιωνιστικού κινήματος. Το 1908 ο Ιταλός αρχαιολόγος Luigi Pernier ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του Μινωικού Παλατίου της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στην Κρήτη. Το 1922 επιστρατεύονται όλοι οι Έλληνες έφεδες της Μικράς Ασίας που υπηρετούν στο στρατό λιγότερο από δύο χρόνια, ενώ η κυβέρνηση αποδέχεται την αυτονόμηση της Μικράς Ασίας. Τη αυτονόμηση δηλαδή την πήρε με το έτσι θέλω ο Κεμάλ Ατατούρκ. Το 1960 ο Μάνος Χατζηδάκης κερδίζει το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας με το τραγούδι Κυβαρισάκη με την Άννα Μούσκουρη. Και τέλος σαν σήμερα, το 1937, ο Jacob Schick, Αμερικανός εφευρέτης της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής και ιδρυτής της εταιρείας ειδών ανδρικής περιποίησης Schick. Αυτά, πέθανε ο κύριος αυτός. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο. Και βέβαια, σήμερα 4η Ιουλίου του 1776, η Εθνική Γιορτή Αμερικής, σαν σήμερα οι πατέρες της Αμερικής υπέγραψαν την κήρυξη ανεξαρτησίας από τη Βρετανική Αυτοκρατορία και άρχισαν την Επανάσταση. Γιορτάζεται βέβαια με παρελάσεις, πυροτεχνήματα, κονσέρτα, καρναβάλια και οικογενειακές συγκεντρώσεις. Μην ξεχνάμε όμως την ιστορική αξία αυτής της ημέρας. Χρόνια πολλά, God bless America. Independence Day, 4th of July, is a federal holiday in the United States commemorating the Declaration of Independence on July 4th, 1776 by the Second Continental Congress for independence from the Kingdom of Great Britain. Independence Day is commonly associated with fireworks, parades, barbecues, carnivals, fairs, and so forth, and political speeches, of course, and ceremonies, in addition to various public and private events celebrating the history, government, and traditions of the United States. Independence Day is the National Day of the United States. Happy 4th of July to all.

0: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπεραιώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζουμε με το ημίωρο των αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε στο ημίωρο θα ακούσουμε Μαριό και Γιώργο Τζόρτζι από το περιβόλι του ουρανού, την Μπουάτ, πάνω στην πλάκα, από το έτρος 2001. Αθάνατα λαϊκά τραγούδια από τη δεκαετία του 60. Τραγουδίστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο περιβόλι του ουρανού. Καλή διασκέδαση. Έλα, Τζόρτζι μου, πάμε.

οπωσδήποτε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα τηλεφωνήματα. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ απόψε από το Manchester, New Hampshire. Μαριό και Γιώργος Τζόρτζης. Ακούμε απόψε στο ημίωρο τον αδελφό Σκάρκου Γιώργο και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Σύνδεση του Γιώργου Λαύκα.

Να ακούσουμε και τον άλλο συνεργάτη τους εκεί, τον, πώς τον είπαμε, τον Ζαχαρία Κουρούνη, σε ένα παραδοσιακό λαϊκό. Γιώργου Τζόρτζη και της Μαριός, στο περιβόλι του ουρανού το 2001.

Μαριό και Τζόρτζι, ακούσαμε απόψε εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργο και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Κύριε ακροατές και ακροάτριες, να κλείνω σιγά σιγά. Και καθώς που είπα, θα πάρω μια εβδομάδα vacation μέχρι την άλλη Κυριακή, 13 Ιουλίου. Στη Δευτέρα 13 Ιουλίου θα επιστρέψω. Το καλό παιδί ο Μάικ Γιάννετη θα μαγειτοφωνεί το πρόγραμμα και τον ευχαριστώ. Απολαύστε και το δικό του έργο βέβαια. Να έχετε ένα ευχάριστο weekend. Happy 4th of July to all. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Η επόμενη εκπομπή μου την Κυριακή το μεσημέρι στη 1 η ώρα, έτσι. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θεόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί, αύριο το μεσημέρι μάλλον, 10 με 2. Και την Κυριακή το πρωί είναι εδώ ο Θόδωρος από τις 7 η ώρα. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.